0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα όλη μέρα, είμαι ο Κώστας Βασιλείου και μαζί σήμερα θα ακούσουμε την επόμενη ώρα κάποια μουσική, κάποια τραγούδια. Αν θέλετε μπορείτε και εσείς να αφιερώσετε κανένα τραγούδι στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χθες και όσες γιορτάζανε χθες. Χρόνια πολλά και στον Εμίλια που γιορτάζουν σήμερα. Και ευχαριστώ κυρία Ζήση που για τα χρόνια σου πολλά στον αέρα και τον κύριο Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος εκφωνητή στο άλλο κοινοτικό πρόγραμμα. Μάλλον όλοι που ακούτε το 3ZZZ, 3ZZZ, μπορείτε να συντονιστείτε στο 92,3 FM κάθε Δευτέρα που είναι 8 με 9 και μισή περίπου με το Βαγγέλη Καψάλη, 8 με 10 με τον Ηλία Διακολεμβριανό και τη Δωροθέα Χαντζοπούλου κάθε Τρίτη. Κάθε Τετάρτη εναλλάξ είναι ο Χρήστος Φίφης 8 με 9 και ο Γιώργος Χρονόπουλος επίσης την εναλλάξ. Κάθε Πέμπτη έχουμε το Ζήση Πούρο 8 με 9 το πρωί και κάθε Παρασκευή 9 με 10 είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και εγώ εναλλάξ. Έχουμε και επίσης το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ, απόγευμα μάλλον, στις 6 με 7. Και μην ξεχνάτε να συντονιστείτε με τον Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR 855 AM κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 στο 2ωρο στο 3CR για να σας πει κάποια λόγια, κάποιες αλήθειες ή ό,τι σχόλιο θέλετε. Μπορείτε να τον καλέσετε στο τηλέφωνο εκεί και θα σας απαντήσει. Επίσης υπάρχει κάποιο άλλο ελληνόφωνο πρόγραμμα 10 με 11 κάθε Τρίτη βράδυ στο 3CR. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με κάποιο τραγούδι για αρχή από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή. Πάμε στο πρώτο τραγούδι που είναι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Απολαύστε το.

0: Ακούσαμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και καμιά φορά πάμε κατευθείαν στις ειδήσεις με τον Παναγιώτη Πύρο που μας έχει ετοιμάσει ανασκόπηση για την εβδομάδα και θα επανέλθουμε.
1: Μια απρόβλεπτη αναγκαστική προσγείωση χρειάστηκε να κάνει η πτήση της Κουάντας που είχε αναχωρήσει από την Αυστραλία με προορισμό τον Τάλας των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένας επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Το αεροπλάνο της εταιρείας εκτελούσε την Παρασκευή πτήση από τη Μελβούρνη προς τον Τάλας και χρειάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ, τη γαλλική Πολυνησία, λόγω του επιβάτη. Ο άντρας τελικά ακινητοποιήθηκε από άλλους επιβάτες. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές προσήγαγαν τον επιβάτη. Την ίδια ώρα, στον επιβάτη απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας. Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της Κουάντας σε δήλωσή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ρεκόρ υποψηφιότητων και συνδυασμών κατατέθηκαν για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Κύπρο την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί. Πρόκειται για 100 υποψηφιότητες περισσότερες από τις περασμένες βουλευτικές εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους ή ανεξάρτητους υποψήφιους ή υποψήφιες. 529 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70,3% αφορούν άνδρες και 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,7% γυναίκες. Στον τελευταίο γύρο της προεκλογικής περίοδου, πριν από το άνοιγμα της κάλπης, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αποκρυπτογραφείται. Στο κρίσιμο τελευταίο μίλι, οι συσπυρώσεις που φαίνεται να καταφέρνουν τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα αλλάζουν ξανά τους όρους του παιχνιδιού. Για την πρώτη θέση θα παλέψουν τα δύο παραδοσιακά κόμματα της αριστεράς το ΑΚΕΛ και της δεξιάς το ΟΔΙΣΥ, ενώ το κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατέγραψε αξιοσημείωτη υποχώρηση ποσοστών. Άλλα κόμματα που φέρονται να εισέρχονται στη Νέα Βουλή είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, δηλαδή η Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Επίσης, στη Βουλή φέρονται να εκλέγουν βουλευτές το ΔΙΚΟ, η Άμεση Δημοκρατία του ΦΙΔΙΑ, πιθανότατα και το ΒΟΛΤ, ενώ εκτός Βουλής μένει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγακτσί, σημειώνοντας ότι η Ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένη να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Αντιφατικά μηνύματα μας έχουν κάνει διστακτικούς σχετικά με την πραγματική πρόθεση των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Αγατσί, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μεσολάβησης από το Πακιστάν δεν έχει αποτύχει, αλλά βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Λάβαμε ξανά μηνύματα από τους Αμερικανούς που υποδεικνύουν ότι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να διατηρήσουν επαφή, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη των BRICS. Εκεχηρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από 40 ημέρες Ισραηλινών και Αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίπεινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Αν και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί, μετά από πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα περιλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του ελέγχου των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης πως όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς εκτός από εκείνα που εμπλέκονται στον πόλεμο με τη χώρα του, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό. Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχηρία για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, είπε. Ο Πέντρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στο Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι είναι πεπισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. «Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά», είπε. «Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από συνέπεια, ευθύνη και ανθρωπιά», δήλωσε ο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η φετινή 70η Eurovision, που διεξήχθη ήδη στη Βιέννη, δέχθηκε έντονη κριτική για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα η αυλαία του πρώτου ημιτελικού του διαγωνισμού έγινε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Την επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή ζήτησε προχθές η εισαγγελία του Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας το 2007, βάζοντας τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί Μπίρμαν ζήτησε επταετή φυλάκιση εναντίον του πρώην αρχηγού κράτους από το 2007 μέχρι το 2012, δύο χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας τον Σαρκοζή ως τον υποκινητή εγκληματικής συνωμοσίας για να μπορέσει να εκλεγεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ωστόσο δεν ζήτησε ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής εκτέλεσης της ποινής εναντίον του πρώην Προέδρου. Η εισαγγελία ζήτησε την ενοχή του Νικολά Σαρκοζή για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της παράνομης χρηματοδότησης, της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας και της λήψης κλεμμένων δημόσιων κεφαλαίων της Λίβης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Σαρκοζή, τότε υπουργός εσωτερικών υπό τον Ζακ Σιράκ, έκανε συμφωνία με τον δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφη για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση από το λιβικό κράτος. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα σεντ χρημάτων από τη Λιβύη για την προεδρική του εκστρατεία το 2007. Τονίζει δε ότι αυτό θα το αποδείξει σύντομα. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν τον Παναγιώτη Πύρο που ετοίμασε την ανασκόπηση της εβδομάδας για τις ειδήσεις και επίσης θα προχωρήσουμε σε κάτι. Να καλημερίσω και τους φίλους που πήραν τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα χρόνια σας πολλά. Θα στείλουμε τα χαιρετίσματα σε κάποια άτομα μέσω ενός τραγουδιού που βρήκα και έτσι θα πάμε στο Βασίλη Παπά που μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Αν είστε στο αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε στη δουλειά ή ετοιμάζετε το καφέ στο σπίτι, είτε απλώς θέλετε μια καλή παρέα για το πρωινό σας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά ή μείνετε μαζί μας. Σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε κάτι το διαφορετικό, να αφήσουμε λίγο το άγχος και την ένταση πίσω μας, τις ειδήσεις να τρέχουν συνέχεια και όλα αυτά που ακούμε, ας τα αφήσουμε πίσω μας, να μιλήσουμε λίγο για πιο κάτι που είναι πιο σημαντικό στη ζωή, που είναι οι μικρές ανάσες που ξεχνάμε της καθημερινότητας, εκείνες τις μικρές στιγμές δηλαδή που πολλές φορές περνούν απαρατήρητες, αλλά τελικά είναι και αυτές που μας κρατούν όρθιους. Ένας καφές με την ησυχία μας, ένα τραγούδι που μας θυμίζει κάτι όμορφο, ένα τηλεφώνημα από κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε και ή κάποιο φίλο, φίλη, να ανταλλάξουμε μια κουβέντα, μια βόλτα χωρίς βιασύνη, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Λοιπόν, θα στείλω τα χαιρετίσματα μέσω του τραγουδιού αυτού και χρόνια πολλά στις Εμιλίες και τους Εμιλίους. Πάμε να τα ακούσουμε.

Σου στέλνω χαιρετίσματα λοιπόν και χαιρετώ και την κυρία Ανδριάννα που, και την ευχαριστώ που με πήρε τηλέφωνο για τα χρόνια πολλά. Εύχομαι όπως είπαμε να είστε όλοι καλά και σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι, τυχαίνει να είναι Παγκόσμια ημέρα για την βιοποικιλότητα. Τι είναι η βιοποικιλότητα? Μπορεί η λέξη να ακούγεται λίγο δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα μιλά για κάτι πάρα πολύ απλό που είναι πολύ σημαντικό και γενικά είναι η ζωή γύρω μας. Δηλαδή τα δέντρα, τα λουλούδια, τα ζώα, τα ψάρια, τα δάση, οι θάλασσες, όλα συνδέονται μεταξύ τους και εμείς μαζί με αυτούς, μαζί τους. Οπότε η βιοποικιλότητα είναι αυτό που κρατά τον πλανήτη ζωντανό και ισορροπημένο και μας δίνει την τροφή, τον καθαρό αέρα, φάρμακα, νερό και ομορφιά. Οπότε, Diversity Day, International Day of Diversity, είναι η ημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα της βιοποικιλότητας. Όταν όμως καταστρέφουμε τη φύση, χάνεται και αυτή η ισορροπία. Και τελικά επηρεάζεται και η δική μας ζωή. Η φύση δεν είναι κάτι μακριά από μας, είναι το σπίτι μας, οπότε ακόμα άλλες μικρές πράξεις που μπορεί να βοηθήσουν είναι πράγματα όπως να φυτέψετε ένα δέντρο, να σεβόσαστε και εύχομαι να μην φυτεύετε τα κατάλληλα δέντρα που φυτεύουν πολύ μέσα σε πόλεις. Θα πρέπει να κοιτάξουν το περιβάλλον και να φυτέψουν το κατάλληλο δέντρο για την κατάλληλη περιοχή. Τέλος πάντων. Επίσης να σεβόμαστε τη θάλασσα και τα ζώα, να μην πετάμε τα πλαστικά μπουκάλια εκεί που κάνουμε μπάνιο, έστω να τα μαζεύουμε ή να μειώσουμε τα σκουπίδια γενικά, να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο τη γη που μας φιλοξενεί. Ας φροντίσουμε τη φύση μας, γιατί φροντίζουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό με αυτόν τον τρόπο και ήθελα να αναφέρω αυτό. Σε λίγο θα ακούσουμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω αξίζει τον κόπο να ακούσετε και είναι για τον 15χρονο Βίκτορα Γιαννικόπουλο, όχι Γιαννακόπουλο, Γιαννικόπουλο και θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Πλούταρχο. Σάββατο έκλαψα για σένα, λέει.

0: Ακούσαμε και τον Γιάννη Πλούταρχο να μας λέει γιατί μια βαλίτσα τα σε μια βαλίτσα τα πράγματα. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ότι πολλές φορές τρώμε γρήγορα, έτσι δεν είναι, ή μιλάμε γρήγορα, σκεφτόμαστε 10 πράγματα όλα μαζί για να προλάβουμε και τα λοιπά. Οπότε παρατηρώ καμιά φορά πόσο γρήγορα ζούμε όλοι. Ακόμη και αν δεν έχουμε λόγο, βιαζόμαστε. Μην φύγει το τρένο που λέει η παροιμία. Και πολλές φορές ξεχνάμε τα απλούστατα της στιγμής που ήδη ζούμε εκείνη τη στιγμή. Ίσως τελικά η ποιότητα ζωής να μην κρύβεται στα μεγάλα, σε εισαγωγικά μεγάλα, ίσως να κρύβεται σε εκείνα τα μικρά καθημερινά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα. Και πολλές φορές όταν θεωρούμε κάτι ότι είναι δεδομένο, όχι μόνο το απαρατάμε, το φεύγει απαρατήρητα τελείως. Και έτσι θέλω να ξέρετε κάτι, όταν αρχίζουμε να εκτιμούμε τα μικρά, τότε καλώς αλλάζει και ολόκληρη η μέρα μας. Οπότε ένα πρωινό φως από το παράθυρο, η μυρωδιά της βροχής, θα έχουμε και βροχές το Σαββατοκύριακο λένε, οπότε η μυρωδιά της βροχής, ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο να σας θυμίζει διάφορα, είναι πολύ πιο σημαντικά. Λοιπόν, θα πάμε απόψε, δεν πάω σπίτι μου, λέει ο Νίκος Ξυπολιτάς. Θέλετε να τα ακούσετε? Θα πάμε στο τραγούδι του σε λίγο. Λοιπόν, και πριν πάμε εκεί, ας προχωρήσουμε με τον Απόν που λέει ένα ρεμπέτικο. Και αυτό το ρεμπέτικο έχει ιστορία. Όλοι φτιάχνουν έργα αυτή την, όταν κάνουν και ένα τραγούδι. Ακούστε λοιπόν.
1: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
2: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
0: Φτιάχνει κομπολόι ο κύριος στο εργαστήριο.
2: Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
0: Μήπως είναι κομποσκίνη?
1: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
2: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
0: Και κοιτάει γύρω του, μέσα στο εργαστήριο τώρα να φτιάξει.
2: Θηλυκό ιδιαίτερο και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα.
0: Βλέπει την εικόνα μιας κυρίας
2: που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Δική σου είναι?
2: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη.
0: Το όμορφο πρόσωπο της κυρίας
2: άφηνε πίσω τους.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα κάνουν δυο. Δυο και δυο, πόσο μας κάνουν. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που είναι από τον Γιώργο Σαμπάνη, είναι από τον ουρανό. Απολαύστε το.

0: Αυτός ήταν από τον ουρανό και μια που αναφέραμε για τον ουρανό είναι το συγκεκριμένο άτομο και σε ευχαριστώ Ηλία Διακολεμπριανέ για το μήνυμα που έστειλες για τα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Παπαϊωάννου που μας πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, απλά τώρα θα προχωρήσουμε που μια που αναφέραμε από τον ουρανό είπαμε για τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά ή όχι, αλλά αυτός είναι ο 15χρονος Έλληνας μαθητής της τρίτης γυμνασίου και αξίζει να γίνει ακουστό και να το αναφέρουμε στο ραδιόφωνο, που έχει ξεχωρίσει την κβαντική φυσική με την και την αστροφυσική. Οπότε 15χρονος το παιδί, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς και στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο της Φυσικής στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρει βραβείο, έχει καταθέσει δική του ιδέα για διαστημική αποστολή με την οποία συνεργάζεται ήδη με την NASA, ενώ όνειρό του είναι να συνδυάσει το μέλλον, στο μέλλον, την ιατρική με την αστροφυσική, αξιοποιώντας την τεχνική νοημοσύνη. Αυτός είναι ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος, που λέει κάποιος, άλλοι παίζουν, ξέρω εγώ, Game Boy, διάφορα άλλα παιχνίδια και αυτά στην ηλικία του. Και αυτός σκέφτεται πώς θα συνδυάσει στο μέλλον την ιατρική με την αστροφυσική. Αν θέλεις ακόμη να σας παίξω ένα απόσπασμα που λέει ο Έλληνας επιστήμονας 15 χρονών που συνεργάζεται με την NASA, παιδί θαύμα αναφέρεται. Ας ακούσετε κι εσείς λοιπόν τη συνέντευξη που του πήρανε στο Action 24. Για ακούστε το.
1: Είναι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι...
0: Στο Action 24. Για ακούστε το.
1: Είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο τρίτος.

0: να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέας φυσικής είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
1: Την NASA, τη γνωστή NASA.
0: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
2: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
0: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης.
1: Συγγνώμη βέβαια τώρα. Εσύ είσαι ένα παιδί 15 ετών. Πώς και ασχολείσαι με αυτά, γιατί τα παιδάκια στην ηλικία σου ασχολούνται με το κινητό τους, ασχολούνται με τον υπολογιστή, ασχολούνται με το τάμπλετ, βλέπουν διάφορες ταινίες, παίζουν διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Εσύ, δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα του Βίκτορα?
0: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές μου, όπως προανέφερα, με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο.
2: Άγχος έχεις?
0: Στην αρχή ναι, να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και ότι όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι.
2: Τι όνειρα τώρα έχεις? Συγγνώμη, όχι, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις? Πού θέλεις να φτάσεις?
0: Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι το οποίο να τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ μέσα στη ζωή μας. Οπότε, να συνδυάσω αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι το όνειρό μου για μένα.
1: Εσύ τώρα τελευταία βραβεύτηκες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες σχολεία συμμετείχαν, εκατοντάδες μαθητές που συμμετείχατε, πήρες ένα πρώτο βραβείο.
0: Σωστά.
1: Σε μια εργασία που έκανες για την ιατρική, η βιοιατρική,
2: για την υγεία.
0: Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μια μελέτη, μια έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια και έχουν δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε, γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά, είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια.
2: Βίκτορα, οι φίλοι σου ασχολούνται και εκείνοι έτσι στο επίπεδο αυτό το δικό σου? Ενώ είναι εύκολο, γιατί αυτά που μας λες το καταλαβαίνεις, πιστεύω στο λένε και οι γονείς σου, το λένε και οι καθηγητές σου παντού. Φαντάζομαι ότι το μυαλουδάκι σου λειτουργεί λίγο πιο έτσι γρήγορα από όλων
1: των
2: ημών, έτσι. Και για ακόμη και από το δικό μας, ας πούμε, που σε περνάμε 30-35 χρόνια ηλικιακά, ας πούμε. Οι παρέα σου μπορούν να σε ακολουθήσουν έτσι στους ρυθμούς αυτούς που έχεις στη ζωή σου?
0: Κοιτάξτε, επειδή το σχολείο που είμαι είναι γενικότερα ένα σχολείο το οποίο θέλει να προάγει τους μαθητές προς την οριστεία, είναι πολλοί μαθητές οι οποίοι επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική.

0: Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από αστροφυσική και όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι ένα κομμάτι φυσικής, μαθηματικών, έχουμε κάποια κοινά πράγματα. Αυτό μπορώ να το πω.
1: Ο Βίκτορας στα 18 του πώς φαντάζεται τη ζωή του, εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος?
0: Το έχω ξαναπεί. Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Αμερική. Όπως είπα ότι πρέπει κυρίως η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχει τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο από αυτό που μπορεί να σε εξελίξουν.
1: Εμείς όμως δεν θέλουμε να σε χάσουμε τώρα. Έτσι όπως μας τα λες, είναι σαν να έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, προλαβαίνουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τέλος πάντων παιδιά σαν εσένα?
0: Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο.
2: Μήπως έχεις αποφασίσει ήδη που θα πας στο 18?
0: Δεν έχω αποφασίσει, απλά θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, οι οποίες είναι κορυφές στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι κάποιες άλλες χώρες. Και να πω κάτι ήθελα.
1: Βεβαίως.
0: Απλά για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. Αυτό.
1: Βίκτορα, μας έβαλε στα γυαλιά. Έχει δίκιο η κυρία Κουτροκόη. Μας άνοιξες όμως και τα μυαλά με αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί σου.
3: Είδες, μας άνοιξε τα μυαλά και ο 15χρονος Έλληνας μαθητής Βίκτορας Γιαννικόπουλος έχει ήδη συνεργασία με την NASA πάνω σε διαστημική αποστολή και το όνειρό του είναι να ενώσει την ιατρική με την αστροφυσική. Οπότε κάπως έτσι εδώ σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου πάλι, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και η παροιμία που θα σας αφήσω είναι: όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει και τρόπος. Δηλαδή η φράση σημαίνει δίνεις λίγη λύση και δύναμη ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Είναι ένα γνωμικό το οποίο εκφράζει την ιδέα ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, καλοσύνη και αφοσίωση. Τότε βρίσκονται τρόποι να ξεπερνούνται τα εμπόδια. Και όπως είπε και ο μικρός ο Βίκτορας, στην αρχή είχε άγχος. Όταν καθησύχασε, βλέπει ότι αποκτούσε πιο πολλά και χωρίς το άγχος. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται αυτή η θετική έκφραση. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνω τις πιο θερμές ευχές στους εορτάζοντες Εμίλιους και Εμιλίες, καθώς και όλους εσάς που ακούσατε με αγάπη και καλή διάθεση τη σημερινή εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα ξεκούραστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο και να θυμόσαστε η μουσική, η καλοσύνη και η συντροφιά είναι πάντα η καλύτερη σύμμαχη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο 3ZZZ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Σας αφήνω με τον Νίκο Απέργη, «Έτσι είμαι».